μοιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη

κλεισμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι.

Σ' ακολουθώ, στη τσέπη σου γλιστράω, σαν διφραγκάκι τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις

Αλήθεια τώρα, φτάσαμε στην Τετάρτη. Το πότε ακριβώς φεύγει αυτό το μισό της εβδομάδας. Αλήθεια τώρα, φτάσαμε στον Ιούλιο. Το πότε έφυγε αυτός ο Ιούνιος. Πραγματικά μας συμπεριφέρθηκε και μετεωρολογικά πάρα πολύ ωραία. Και κάτι τέτοια ελπίζουμε για το καινούριο μήνα. Χρόνια πολλά στον Αργύρη, την Αργυρό, τον Δαμιανό, τον Κοσμά. Χρόνια πολλά στον Μαυρίκιο. Κοίτα πόσος κόσμος γιορτάζει και σήμερα. Κοίτα από πόσες μεριές θα φάμε και γλυκά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα και σήμερα μέχρι

0: Αφεύ. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Πρωινό της Τετάρτης, ήρθε με τα καλύτερά του από ό,τι βλέπω. Μουσικά τουλάχιστον ο Ιούλιος, αλλά θα είναι και ένας ταξιδιάρικος μήνας. Τουλάχιστον έτσι θα αποδειχθεί για έναν τυχερό από εσάς, όπου την προσεχή Παρασκευή, τώρα μεθαύριο, θα γίνει μεγάλη κλήρωση για το Μέντα ταξίδι. Κυρίες και κύριοι, Βαρκελόνη, βεβαίως. Με το Βλασόπουλο Στράβελ και με μια ολοήμερη εκδρομή σε Φιγκέρες και Χιρόνα, δύο υπέροχες πόλεις, τέσσερις μέρες για δύο άτομα, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Δηλώσατε συμμετοχή? Περιμένουμε τις τελευταίες συμμετοχές στο menta88.gr. Αυτό που σας λείπει, γιατί ακόμα δεν μεταδόθηκε, είναι η λέξη που σε ταξιδεύει. Την πρώτη λέξη της ημέρας θα τη βρείτε εδώ στη συχνότητα τη δικιά μας 8 η ώρα το πρωί και μετά κάθε 2 ώρες. 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8 ξανά το βραδάκι. Θα αλλιεύσετε λοιπόν αυτή τη λέξη, θα τη συμπληρώσετε στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site μας και φεύγετε τόσο εύκολα, τόσο νοικοκυρεμένα, τόσο απλά. Ένα ταξίδι που θα το κληρώσουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή το πρωινό της Παρασκευής. Τότε θα πούμε καλό ταξίδι, θα δούμε και τέλος πάντων τα ισπανικά μας σε τι κατάσταση βρίσκονται. Καλημέρα, καλημέρα. Μέντο 88, Βιβί Παπαστάθη, μέχρι και τις 10.
2: Είμαι η Ελευθερία Αρβανιτάκη, Μέντα Icons, Μέντα 88 και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ για άλλη μια φορά σε έναν από τους πιο αγαπημένους μου σταθμούς. Πολύ χαρούμενη για τα τραγούδια που διαλέξατε και θα σας πω ιστορίες για αυτά στον Μέντα 88.
3: Σάββατο 4 Ιουλίου στις 11 το πρωί στον Μέντα 88.
4: Είμαι ο Φίλιππος Πλιάτσικας και ακούμε Μέντα.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς τους και τους καινούριους. Εδώ είμαστε από τις 6 το πρωί, θα την πάμε βεβαίως την ώρα μας και τα τραγούδια μας μέχρι και τις 10. Πώς θα σας φανόταν να πιούμε καφέ με την Ελευθερία Αρβανιτάκη το Σάββατο το πρωί στις 11. Έχουμε ραντεβού, ραδιοφωνικό ραντεβού. Έρχεται εδώ η Ελευθερία Αρβανιτάκη για να παρουσιάσει τα Menda Icons, που βεβαίως στο μενού έχουν τα τραγούδια της. Και είναι τα 10 τραγούδια που εσείς ξεχωρίσατε με τις ψήφους σας. Και έρχεται εδώ με τις σκέψεις, με τις στιγμές από τη διαδρομή της, με ιστορίες που ξέρουμε, ίσως θέλουμε να επιβεβαιώσουμε, ίσως δεν τις ξέρουμε καθόλου. Μία ώρα ολόκληρη λοιπόν, καφές με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, γεμάτη μουσική. Βάλτε τις υπενθυμίσεις σας, αν και θα το πούμε βεβαίως μέχρι τότε αρκετές φορές. Καλώς βρεθήκαμε, είπαμε βεβαίως το πρωινό της Τετάρτης, εδώ να μοιράζουμε ευχές σε όσους, όσοι γιορτάζετε, ο Κοσμάς, ο Δαμιανός, ο Αργύρης και πολλοί, πολλοί, πολλοί άλλοι. Καλημέρα λοιπόν.

0: το ταξίδι.
1: Καλημέρα ξανά και ξανά και ξανά, 8 λεπτά και μετά τις 7. Μέντε 88 παίζουν τα δικά μας τα ραδιόφωνα. Πώς σας φαίνεται ο Ιούλιος μέχρι στιγμής? Το αν πεις ρε Σεβιβούλα, ακόμα δεν έχει ανοίξει το μάτι. Το δικό μας το μάτι έχει ανοίξει από πολύ νωρίτερα, άλλωστε αποδεικνύεται αυτό. Από τις 6 είμαστε εδώ και μέχρι στιγμής τουλάχιστον έτσι ακριβώς όπως μιλάμε και με τους συναδέλφους και στους διαδρόμους εδώ και στα από εδώ και στα από εκεί, στον πολύ πρώτο καφέ, το πολύ νωρίς καφέ, ο Ιούλιος. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίος μήνας. Βέβαια, είχε πάρα πολύ ζέστη χθες, αλλά εμείς δροσιστήκαμε εκεί πέρα στην ταράτσα, στην υπέροχη ταράτσα του Μιούς, απέναντι από την Ακρόπολη, κάτω από την Φεγγαράδα, την υπέροχη Πανσέλινο του Ιουνίου, με τόσο ωραίο κόσμο, παιδιά. Τόσο ωραίο κόσμο. Σας ευχαριστούμε ξανά που ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού στα επόμενα. Ευχαριστούμε βεβαίως πρώτα απ' όλα τον Μανώλη Φάμελο, ο οποίος μας έκανε την τιμή και τη χαρά και μοιράστηκε και τα τραγούδια και τους φίλους του μαζί μας και ο Μουζουρά. Ήταν εκεί και η Μποφίλιο, ήταν εκεί και η Τζόρτζια, ήταν εκεί και πολλοί πολλοί άλλοι. Λοιπόν, εδώ στα δικά μας. Είμαστε λοιπόν γεροί, δυνατοί και σωστά συντονισμένοι εδώ στα τραγούδια και στις μουσικές μας. Δηλαδή, μέντα το πρωί. Κάθε μέρα τέτοια ώρα ξεκολλάμε ένα χαρτάκι από το ημερολόγιο. 4 αράδες είναι, δεν είναι πολύ, αλλά είναι το στίγμα της κάθε μέρας. Λοιπόν, δεν το έχω διαβάσει, πάμε να το διαβάσουμε μαζί. Και δεν μου μιλείς, δεν σου μιλώ. Μονάχα οι ματιές. Συγγνώμη που γελάω. Λοιπόν, πάμε πάλι. Δεν μου μιλείς, δεν σου μιλώ. Μονάχα οι ματιές μας το μαρτυρούν το μυστικό που κρύβουν οι καρδιές μας. Εντάξει, 48 υπονοούμενα την 1η του Ιουλίου. Εντάξει, καλά είναι για αρχή. Καλά είναι. Ωραίο, ωραίο. Το κρατάμε αυτό, το κρατάμε. Τα ομορφόλογα πάντα τα κρατάμε. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο, λογάκια στον αέρα και πολύ, πολύ, πολύ καλή θερμοκρασία Ιουλίου. 36 βαθμοί σήμερα. Εντάξει, οκ.

0: Σερβαντάκη. Μέντα Icons, Μέντα 88 και χαίρομαι πολύ που βρίσκουμε εδώ για άλλη μια φορά σε έναν από τους πιο αγαπημένους μου σταθμούς. Πολύ χαρούμενη για τα τραγούδια που διαλέξατε και θα σας πω ιστορίες γι' αυτά στον Μέντα 88.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου στις 11 το πρωί στον Μέντα 88. Μέντα 88.
2: Θες να τα δίνεις όλα στο μάξιμο. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο Maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Μέντα 88.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
6: Κολλάω το ΥΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
7: Ευκολία σου λέω.
5: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
11: Σπούδασες στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
14: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
13: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
14: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
13: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
15: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
14: Φτάσαμε κιόλας.
13: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
15: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
18: Είμαι η Χάρης Αλεξίου και είσαι στο...

Και νομίζω ότι κάθε φορά που καλοκαιριάζει λίγο παραπάνω, την αγαπάμε λίγο περισσότερο αυτή την Ελλάδα. Λοιπόν, ανοίγω μια πάρα πολύ μεγάλη παρένθεση να σας πω ότι αγαπάω και τους Έλληνες λίγο περισσότερο από όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Από όλον τον υπόλοιπο λαό, μη σου πω και τους γαλαξίες κιόλας. Από όλους τους εξωγήινους, αγαπώ περισσότερο τους Έλληνες. Και δεν είναι, ρε παιδάκι μου, πάρα πολύ τοπικιστικό αυτό το θέμα. Είναι το γεγονός ότι εμείς ξέρουμε. Όταν οι άλλοι δηλαδή πραγματικά τρώγανε βελανίδια, εμείς ήμασταν στο φεγγάρι και γυρνάγαμε κιόλας, μπορώ να σου πω. Λοιπόν, ήρθε σήμερα ένα δημοσίευμα εδώ στην εκπομπή, το οποίο δεν το ήξερα, παιδιά. Όλοι ασχολούνται εδώ και πάρα πολύ καιρό με την Dubai Chocolate. Εμείς έχουμε, κυρίες και κύριοι, τη Mykonos Chocolate. Δεν το ήξερα, αλλά αν ακούει κάποιος από τη Μύκονο, ένα κομματάκι μπορείτε να το στείλετε στο σταθμό να το δοκιμάσω. Η Dubai δεν μ' άρεσε. Αλλά αυτή εδώ πέρα, η οποία βγαίνει και σε διάφορες εκδοχές, δηλαδή έχει και με φιστίκια, έχει και με Dubai style και κάτι τέτοια, έχει και μια πολύ πολύ καλή γεύση, ούζο style. Βρε δαίμονες, όντως τώρα βάλατε ούζο στο 70% σοκολάτα σε μια πλάκα που έχει 70% σοκολάτα. Γι' αυτό λέω σας αγαπάω, γι' αυτό. Στη Μύκονο δεν έχω έρθει ποτέ, αλλά θέλω πάρα πολύ να έρθει η σοκολάτα της εδώ, στο Φάλιρο, στο δικό μας το στούντιο. Άντε, καλό καλοκαίρι, παιδιά. Και εκεί και παραφέρα και παραδόθε. Με το 88 παίζουν τα δικά μας τα ραδιόφωνα, Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10. Καλημέρα, καλό μήνα.

Μα δεν είναι σαν να μας άγγιξε αυτή η Ναράιδα με το μαγικό της ραβδάκι και ξαφνικά να μπει και Ιούλιος. Καλό μήνα. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε στους Αγίους Αναργύρου, στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων εδώ πέρα, στην Αττική που χθες πηγαίνοντας προς τα πάνω, τέλος πάντων, έμπλεξα και μέσα στο πανηγύρι. Πού να το φανταστείς ότι εκεί πέρα έχει και πανηγύρι. Είναι οι Άγιοι Αναργύροι που γιορτάζουν σήμερα, είναι ο Κοσμάς, είναι ο Δαμιανός, να σας χαιρόμαστε, να σας καμαρώνουμε, να σας έχουμε πάντα δίπλα μας, γιατί έχω μπόλικους. Έχει μπόλικη κίνηση στον Κηφισό πρωί-πρωί, τώρα θα μου πεις, ρε Σιβιβούλα, πράγματι, αλήθεια τώρα έχει κίνηση στον Κηφισό. Εντάξει, τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, γιατί όσο προχωράνε οι μέρες προς τις διακοπές, όσο προχωράνε τα βήματά μας μέσα στο καλοκαίρι, τα πράγματα θα είναι λιγάκι πιο ανεκτά, όχι ότι θα αδειάσει ποτέ αυτή η πρωτεύουσα. Οπότε μικρές καθυστερήσεις στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, λίγο μεγαλύτερες στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ναι, βέβαια, εκεί πέρα κλείνεις πονηρά το μάτι και το ξέρεις. Κόσμος φεύγει. 1η Ιουλίου σήμερα, να ξεκινάνε κανονικές άδειες. Και καλά να περάσετε. Και σας περιμένουμε πώς και πώς. Και ναι, εδώ θα είμαστε. Θα μπει Αύγουστος και μετά θα αρχίσουμε να μετράμε μέρες. 29, όχι. 35, ούτε. 36, θα τα αφήσω. 36 βαθμούς Κελσίου θα δείξουν σήμερα τα δικά μας τα θερμόμετρα εδώ στο Λεκανοπέδιο. Και το λες, ρε παιδί μου, ότι θα είναι μια πολύ πολύ πολύ ζεστή μέρα. Άντε, γερό καλοκαιράκι, καλώς ήρθες. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο, λόγια στον αέρα μέχρι τις 10.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Ίσως χρειαζόμαστε και τη συγκεκριμένη εικόνα για να κάνουμε ακριβώς αυτό που λέει το τραγούδι, να βρούμε δηλαδή τη σωτηρία της ψυχής. Αυτά τα πρωινά της εξοχής να μας βρίσκουν αγκαλιά, να μας βρίσκουν μαζί, να μας βρίσκουν με ένα καφέ στο χέρι, να μας βρίσκουν ίσως με μια θέα βροχής από τον μπαλκόνι. Τέλει, μέχρι εκεί, εκεί την καλημέρα μου. Και ξανά με αναπίσω εδώ, στο δικό μας το Φάληρο, που μας βρίσκουν αυτά τα πρωινά, όχι ακριβώς στην εξοχή, αλλά στο Φάληρο, με θέα τη θάλασσα. Και αυτό το Σάββατο, τα πρωινά, το πρωινό μάλλον του Σαββάτου, στις 11 το πρωί για την ακρίβεια, θα έχουμε τη δυνατότητα να πιούμε καφέ με την Ελευθερία Ερβανιτάκη, η οποία έρχεται στο στούντιο το δικό μας και παρουσιάζει τα 10 τραγούδια που εσείς ξεχωρίσατε στην εκπομπή Μέντα Icons. Σκέψεις, ιστορίες, στιγμές από τη διαδρομή της, στιγμές που εμείς δεν τις ξέραμε, στιγμές που θέλουμε να τις επιβεβαιώσουμε και ούτω καθεξής. 10 τραγούδια όπως εσείς τα ψηφίσατε, έτσι ακριβώς όπως τα διαμορφώσατε, μία ώρα με την Ελευθερία Ερβανιτάκη, ακριβώς γεμάτη μουσική, γεμάτη καφέ, γεμάτη αυτά τα πρωινά της εξοχής, που μπορεί να μην είσαι στην εξοχή, αλλά εξοχή να έχει ολόκληρη η ψυχή σου. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε στις 8 παρα 20, 8 παρα 19 για την ακρίβεια. Μέντα 88 παίζουν τα ραδιοφωνά μας. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λόγια στον αέρα. Μέχρι τις 10. Κοίτα τα πρωινά της εξοχής, φαράνε και ένα άλλο χειμωνιάτικο πρωινό. Αυτά γίνονται μόνο με τα τραγούδια.

Από το Αλχαλίλη ξανά εδώ και από εδώ, που είναι το εδώ, στο Φάληρο, στην Αττική, πάμε μια Βαρκελόνη. Μάλλον θέλετε να πάτε μια Βαρκελόνη. Μέντε ταξίδι, ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός τώρα. Την Παρασκευή κληρώνουμε, οπότε δεν έχετε και πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή σας. Έρχεται τώρα στις 8 η λέξη που σε ταξιδεύει, τη συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχή στο site μας και φεύγετε. Η ανάδειξη του νικητή, ξαναλέω, Παρασκευή 3 Ιουλίου, τώρα μεθαύριο. Με το Βλασόπουλο στο Travel θα πάτε, όπως πάντα άλλωστε. Πάμε στο προωθητικό μήνυμα, είναι το Insurance Market στην παρέα μας, όπου μπορούμε να συγκρίνουμε όλοι εύκολα επιλογές από περισσότερες από 25 ασφαλιστικές, να δούμε τι ταιριάζει στον καθένα, αλλά και πάνω απ' όλα να έχουμε ανθρώπους δίπλα μας όλο το 24ωρο να βοηθήσουν πραγματικά οποιαδήποτε και αν είναι η ανάγκη. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Τραγούδια και μουσικές έχουμε βεβαίως μέχρι και τις 10, εδώ έχουμε ξεκινήσει από τις 6 και όλη αυτή η συνθήκη, παιδιά, ονομάζεται Μέντα το πρωί. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα. Και αφού κάναμε αυτή τη βόλτα από το Αλχαλίλη μέχρι το Φάληρο, μετά μέχρι τη Βαρκελόνη, ας πάμε να πάρουμε και μερικές δροσιές. Κρήτη κανείς, Κρήτη, έλα φεύγουμε. Ο Γιάννης Χαρούλης, καπετάνιος μέχρι εκεί. Καλημέρα.

0: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Μέντα 88.
1: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
2: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
1: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
4: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
3: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή, κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα,
13: κεφαλιά για μπάλα με ένα συνένα. Δίψα για δίψα, για δίψα, για δίψα, για δίψα. Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα δίκος κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
16: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
15: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
17: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
15: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
18: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
15: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
19: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
15: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
20: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
15: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
21: Μητέα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
22: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
22: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
21: αισθάνεσαι σπίτι.
22: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
23: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.
24: Η ώρα είναι 8. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι στιγμές. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στην φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Βαρκελόνη.

να τις ανταλλάσσουμε, παιδιά, αυτές τις μαχαιριές. Και αν είναι πισόπλατες αυτές οι μαχαιριές, είναι ακόμα καλύτερο. Αυτές οι αγάπες, οι οποίες έρχονται ρε παιδιά από παντού. Λοιπόν, θέλω να ανοίξω μία μικρή παρένθεση. Με την άδειά σας και την προσοχή σας, ήρθε ένα μήνυμα. Ξημερώματα, παιδιά, ήταν. Ναι, όχι, χθες το βράδυ ήρθε το μήνυμα. Εγώ το είδα σήμερα ξημερώματα. Έρχεται λοιπόν από την υπέροχη Χερσόνησο Ηρακλείου. Βαρβάρα, Σούλα, ακούτε? Εσείς σίγουρα ακούτε. Αλλά και η Νίκη μαζί. Και θέλουμε να, και από εδώ οι ευχές, αλλά και από εκεί, από όλα αυτά τα υπέροχα κορίτσια, να ευχηθούν καλή επιστροφή στην αγαπημένη τους Πελαγία και να της πούν ότι την αγαπάνε, γιατί είχε μια μικρή περιπετιούλα και σήμερα γυρίζει για δουλειά. Και βεβαίως είναι όλες οι ευχές μαζί μας, όλες οι ευχές πάνε μέχρι εκεί. Πελαγία, και εμείς αγαπάμε εδώ πέρα, δεν γνωριζόμαστε, αλλά είμαστε σίγουροι ότι είμαστε φίλοι σου. Βεβαίως. Άντε, σιδερένια. Και πάντα τέτοια και πάντα τα καλύτερα. Καλημέρα. 9,5 λεπτάκια είμαστε μετά τις 8. Μέντε 88 παίζουν τα ραδιόφωνά μας. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λόγια στον αέρα. Που τα λόγια στον αέρα βέβαια έχουν μια καλοκαιρινότατη αύρα. Γιατί είναι 1η Ιουλίου σήμερα. Είδατε που φτάσαμε εσείως την πρώτη μέρα του βαρβά του καλοκαιρινού μήνα, ο οποίος έρχεται, εντάξει, αρκετά καλά στις θερμοκρασίες και θα σφίξουν και οι ζέστες και όλες τις επόμενες μέρες. Σήμερα, αν ενδιαφέρεστε, τα αθηναϊκά θερμόμετρα θα δείξουν μόλις 36 βαθμούς Κελσίου και θα αρχίσει λιγάκι να δροσίζει, μάλλον το Σαββατοκύριακο, όπου θα πάει κάτι παραπάνω από τους 30. Μα συμπεριφέρθηκε εξαιρετικά το καλοκαιράκι μέχρι στιγμής. Καλημέρα μας.

0: Είμαι η Ελευθερία Αρβαντάκη, Menta Icons, Menta 88 και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ για άλλη μια φορά σε έναν από τους πιο αγαπημένους μου σταθμούς. Πολύ χαρούμενη για τα τραγούδια που διαλέξατε και θα σας πω ιστορίες γι' αυτά στον Menta 88.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου στις 11 το πρωί στον Menta 88.
2: Menta 88.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
11: Μέντα 88.
12: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
13: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
14: Είμαι η Παυλίνα Βουλγαράκη και είσαι στο Μέντο 88.

Δεν ξέρω αν είναι μόνο αγάπη, δεν ξέρω αν είναι μόνο νιάξιμο, δεν ξέρω αν είναι αλληλεγγύη, δεν ξέρω ακριβώς πώς λέγεται. Και πώς λέγονται όλες αυτές οι εικόνες, τις οποίες έχουμε και στις παλάμες μας, μέσα από τα κινητά μας, μέσα από τα τάμπλετ, τις οθόνες, μέσα από τις τηλεοράσεις. Μιλάω για αυτό το απίστευτο πράγμα το οποίο συνέβη χθες στα Πετράλωνα, με μια πολυκατοικία η οποία τσουφ απλά εξαϊλώθηκε, τσουφ απλά χάθηκε, και μέσα σε αυτό το τσουφ, έτσι όπως το είδαμε εμείς τουλάχιστον μέσα στα απομεινάρια που είδαμε μέσα από τις τηλεοράσεις μας, ένα τσουφ έδειξε το πόσο αυτοί οι άνθρωποι που ζούσαν εκεί σε αυτή την πολυκατοικία που κατέρευσε, το πόσο έχασαν κυριολεκτικά τα πάντα. Το σπουδαιότερο, τη ζωή τους δεν την έχασαν, αλλά έχασαν κυριολεκτικά τα πάντα. Σήμερα λοιπόν το πρωί είχα αποφασίσει ότι δεν θα αναφερθώ σε αυτό, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι συνταρακτικό. Ήθελα όμως να αναφερθώ σε έναν άνθρωπο πυροσβέστη στο επάγγελμα, ο οποίος βρίσκεται εκεί πέρα και επιχειρούσε με ολόκληρη την ομάδα του, μην τυχόν και είναι κανένας άνθρωπος εκεί κάτω. Βρήκε όμως μία τσαλακωμένη κορνίζα μιας μορφής. Και υπάρχει ένα ολόκληρο βιντεάκι το οποίο κυκλοφορεί ανάμεσά μας, το οποίο είναι αυτός ο άνθρωπος, βρήκε αυτή την κορνίζα, την ίσιοσε λιγάκι με ένα σφυρί, προκειμένου να την παραδώσει στον κάτοχο. Είναι ίσως ό,τι απέμεινε. Αυτό λοιπόν είναι νιάξιμο, αυτό είναι αλληλεγγύη, αυτό είναι ό,τι μας διαχωρίζει από τα υπόλοιπα θηλαστικά και μας κάνει να αισθανόμαστε άνθρωποι. Συγχαρητήρια σε αυτόν τον άνθρωπο, συγχαρητήρια στην αγωγή του για αρχή και μετά σε όλα τα υπόλοιπα. Καλημέρα, είμαστε στα 24 λεπτά μετά τις 8. Μωρέ, αφήνει η επικαιρότητα να παίρνεις βαθιές ανάσες. Συνήθως δεν αφήνει, αφήνουν τα τραγούδια όμως, και εμείς έχουμε πολλά από αυτά. Μέχρι και τις 10, μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη μέχρι εκεί.

Δεν είναι μόνο αυτή η δυναμική εφηβικότητα, η δυναμική εφηβεία μάλλον που έχει το συγκεκριμένο τραγούδι. Αυτό το «Μη μ' αγγίζεις» είναι και για το Σεντόνι, είναι και για τον άνθρωπο τριγύρω, είναι να μην μας αγγίζει τίποτα με τέτοια ζέστη. Τουλάχιστον εγώ χθες το βράδυ πάλι ζορίστηκα, οπότε σήμερα που είναι 1η Ιουλίου νομίζω ότι θα ξεκινήσω τέλος πάντων να ανάβω σιγά σιγά το air condition στο σπίτι. Ναι, πέστε να με φάτε, δεν το έχουμε ανάψει ακόμα. Η αλήθεια είναι ότι ο Ιούνιος μας έχει συμπεριφερθεί πάρα πολύ ωραία. Τώρα όμως νομίζω ότι ο Ιούλιος έχει έρθει με άγριες διαθέσεις. 36 βαθμούς Κελσίου θα δείξουν σήμερα τα θερμόμετρα εδώ στην Αττική. Υπάρχουν διάφορα συμβάντα στη λεωφόρο Ποσειδώνος που κάνουν λιγάκι δύσκολη τη ζωή, κατά τόπους κιόλας, αλλά υπάρχει και ένα πάρα πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς το Πειραιά που ξεκινάει από εδώ, από τη λεωφόρο Ποσειδώνος. Κίνηση επίσης θα συναντήσετε βεβαίως και στα δύο ρεύματα του Κηφισού. Στην άνοδο υπάρχει ατύχημα στο ύψος της Αχαρνών. Επίσης τα πράγματα είναι λιγάκι δύσκολα στο κέντρο της Αθήνας και στους γύρω δρόμους. Στην Αρδιτού υπάρχει ατύχημα στο ρεύμα της Ανόδου. Αλλά τα υπόλοιπα εντάξει, θα τα βρούμε. Είναι στους 8.30, τώρα ξεκινάει η βαρβάτη κίνηση και αυτό το λες μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία του καλοκαιριού. Καλημέρα, Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10. Και είναι καλοκαίρι. Και ο Καλθάρας έχει οριοθετήσει αυτό το καλοκαίρι ακριβώς όπως το αξίζει. Ας πάνε στην ευχή τα παλιά.

Μωρέ, θα περάσουν οι μέρες και θα περάσουν οι μέρες και θα το κληρώσουμε το ταξίδι. Το μένα ταξίδι στη Βαρκελόνη και μετά θα περάσουν οι μέρες και θα φύγετε κιόλας και μετά θα ξαναρθείτε. Όλα αυτά τα έχει αναλάβει το Βλασόπουλος Travel. Αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι ότι εκτός από το τετραήμερο, τέσσερις μέρες δηλαδή, ολόκληρες μέρες στη Βαρκελόνη, μία από αυτές θα είναι και μία εκδρομή στις πόλεις Χιρόνα και Φιγκέρες. Και βεβαίως όλος αυτός ο μεγάλος διαγωνισμός που ισχύει τις τελευταίες εβδομάδες ολοκληρώνεται αυτή την Παρασκευή. Γιατί τέτοια ώρα, όχι τέτοια ώρα, κατά τις 10 παρά θα κάνουμε την κλήρωση το πρωινό της Παρασκευής, 3 Ιουλίου. Εδώ θα είμαστε, μέντα το πρωί δηλαδή, για να δούμε ποιος είναι ο τυχερός ο οποίος θα πάει και στην εκκλησία της Σαγράδα Φαμίλια, θα πάει να δει από κοντά τα αριστουργήματα του Γκαουντί, θα κάνει βόλτα στις ιστορικές συνοικίες αλλά και στις υπαίθριες λαϊκές αγορές και στους υπέροχους καλλιτεχνικούς πεζόδρομους της πόλης, της Βαρκελόνης. Μία πόλη σαν τραγούδι, μία πόλη μέσα στο φως, μέσα στο χρώμα, ένα ταξίδι για δύο. Ο τυχερός θα βγει, όπως είπαμε, την Παρασκευή. Μέχρι τότε θα πρέπει να σας πω ότι κάθε δύο ώρες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ ακούγεται η λέξη που σε ταξιδεύει. 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μόλις την ακούσετε θα συμπληρώσετε αυτή τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής και μετά βεβαίως αφήστε τη θεά τύχη να κάνει τα δέοντα και την Παρασκευή μπορεί να είστε εσείς ο άνθρωπος ο οποίος θα φύγει με έναν άνθρωπο της επιλογής του για αυτό το καλοκαιράκι. Αχ, στην Βαρκελόνη. Δεν είναι μόνο καλοκαιράκι, τώρα που το βλέπω, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτό το ταξίδι. Εμείς μετράμε και αλλιώς τα καλοκαίρια και τους χειμώνες και στα τραγούδια. Κάπως έτσι πάει. Και από τον Γιώργο Δημητριάδη στο Δημήτρη Μητροπάνο και από τη Βαρκελόνη στο Φάλιρο. Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10.

Αυτό εμείς το έχουμε συμφωνήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι το τραγούδι του καλοκαιριού. Το τραγούδι κάθε αγάπης του καλοκαιριού. Και με τον Γιάννη Κότσιρα η αλήθεια είναι ότι έχουμε ξεκαλοκαιριάσει με πάρα πολλά τραγούδια του τα τελευταία χρόνια. Και δεν μας έχει απογοητεύσει αυτός ο άνθρωπος μουσικά ποτέ, ρε παιδί μου. Και τώρα βρίσκεται, τα λέγαμε νομίζω και χθες, βρίσκεται καθοδόν, οργώνει πάλι την ολόκληρη τη χώρα και αυτό το καλοκαίρι γιορτάζοντας τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Και εμείς γιορτάζουμε μαζί του. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά και τελειώρα θα είναι 9. Εντάξει, δεν έχετε αργήσει. Καλή είναι η κίνηση. Έλα, δεν θέλω τέτοιες γκρίνιες τώρα. Ιούλιο μήνα. Δεν μπορεί να μας μπει ο Ιούλιος με γκρίνια. Μπαίνει όμως με το Insurance Market. Σε αυτό το προωθητικό μήνυμα θέλω να σας πω για ένα πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό. Ότι στο Insurance Market, εκτός το ότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι εύκολα μπορούμε να βρούμε την ασφάλεια που μας ταιριάζει, αυτόματα θα μπούμε και σε μια μεγάλη κλήρωση για 15.000 ευρώ. Δεν ξέρω τι θέλει να τα κάνει ο καθένας. Σίγουρα όμως δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν θα τα ζητήσει. Λογαριασμοί, ένα καινούργιο αυτοκίνητο, ψώνια, διακοπές, φροντιστήρια. Δεν έχω ιδέα. Αλλά σίγουρα θα βρούμε κάτι να τα κάνουμε. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Δεν απαιτείται αγορά του συμβολέου για να συμμετάσχετε στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Μέντε 88 στα ραδιόφωνά μας και αυτό το υπέροχο ζεστό πρωινό της πρωτομηνιάς, 1η Ιουλίου, με τις ευχές να φεύγουν βέβαια στον Κοσμάτο Δαμιανό και τους αναργύρους όλους, και τον Αργύρη και την Αργυρό και όλους. Τι ωραίο είναι αυτό το τρίμερο που είμαστε τίγκα στα γλυκά. Βιβί Παπαστάθη λοιπόν μέχρι και τις 10. Καλημέρα.

0: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88.
0: Μέντα.
2: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
3: Κύριε Σωτήρη, τρέχατε.
4: Μα κυρία Τροχόνο, μη μου λέτε τέτοια. Με περιμένουν στην ψαρούσα, σας παρακαλώ.
3: Ποιοι?
4: Φρέσκες ψαριές με σαρδέλα, γάβρο, κοτσομούρες, φρέσκα μύδια σε απίθανες συνταγές. Κρίμα να τα στήσω, σας παρακαλώ.
3: Εστιατόριο ψαρού.
4: Στο Λαύριο, στην πλατεία Κανάρη, παραλία Λαυρίου. Τώρα και στη Γλυφάδα, Λαζαράκη 14.
5: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
6: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
7: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
8: Χειροποίητο έπιπλο Κηρύτσης. Αίσθηση τελειότητας για μια ζωή. Έπιπλο που αντέχει στη δοκιμασία του χρόνου. Μοντέρνο και λειτουργικό design. Χειροποίητο έπιπλο Κηρύτσης. Ολοκληρωμένη μελέτη επίπλωσης με υψηλή αισθητική και άριστη ποιότητα από το 1950. Στην Κηφισιά, στον Άλυμο και στο kiritsis-epiplo.gr.
9: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
10: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
12: Έλα, εδώ, δεξιά.
11: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Δεξιά, όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
12: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
11: Άστο, ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
13: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
14: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
15: Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
16: Αυτός είναι ο σκοπός.
15: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
16: άντε και φυλάκια.
17: Ας πιούμε σε αυτό.
1: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
17: Φραπέ, χαλαρά.
18: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
19: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές, καλό μήνα να έχουμε, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Κοίτα τώρα πόσες ευχές μαζεύτηκαν πρωί-πρωί. Ένα υπέροχο καλοκαιρινό πρωινό, το οποίο μας βρίσκει εδώ γερούς και δυνατούς και σωστά συντονισμένους στα τραγούδια μας, στις μουσικές μας. Τι κάνουμε βαρε κάθε πρωί? Βάζουμε σε σειρά κανένα δυο συναισθήματα, έτσι να ηρεμήσει λιγάκι το μέσα μας, όχι κάτι άλλο. Βεβαίως είναι τόσο έντονη η καθημερινότητα και τόσο έντονη η συνθήκη που ζούμε μέσα σε αυτή τη Μεγαλούπολη, που δεν μας αφήνουν πάρα πολλές διεξόδους. Λοιπόν, εδώ εμείς κάνουμε τα καλύτερα. Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10. Έχει αρκετή κίνηση στους δρόμους, τέτοια ώρα συνήθως ξεκινάει και ξυπνάει η πόλη. Υπάρχει ένα ατύχημα στη λεωφόρο Ποσειδώνος, μετά τη λυρική σκηνή, μετά το Νιάρχος δηλαδή, όπου έχει προκαλέσει ένα μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων, το οποίο ξεκινάει το μποτιλιάρισμα, ξέρω εγώ, από το Καλαμάκι. Οπότε προσέξτε λιγάκι όσοι είστε εκεί. Στον ίδιο δρόμο τώρα, επίσης μπουτελιάρισμα στο ίδιο ρεύμα προς το Πειραιά, από εδώ από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι και το λιμάνι. Επίσης 2-3 ατυχήματα μέσα στον Κηφισό, άλλο ένα ατύχημα στη λεωφόρο Αθηνών. Εντάξει, ατυχηματάκια να συμβαίνουν δηλαδή. Εντάξει, δεν είναι ότι δεν τα έχουμε συνηθίσει. Αν είναι δυνατόν όμως, τι συζητάμε. Θα μας πάρει χαμπάρι κανένας άλλος ο οποίος δεν ζει σε αυτήν εδώ την πόλη και μας λέει τι λέτε ρε παιδιά και γιατί είστε ακόμα εκεί. Αυτή την απορία την έχουμε όλοι. 36 κυρίες και κύριοι, 36 βαθμούς Κελσίου θα δείξουν σήμερα τα θερμόμετρα στο κέντρο της πόλης μας. Ένα κατακαλό καιρό που άμα θέλουμε λίγη μπόρα, δεν έρχεται μόνο εδώ από το τραγούδι. Κατά πάσα πιθανότητα θα ρίξει μια ψυχάλα το Σάββατο. Βρε λες.

0: Είμαι η Ελευθερία Αρβαντάκη. Μέντα Icons, Μέντα 88. Και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ για άλλη μια φορά σε έναν από τους πιο αγαπημένους μου σταθμούς. Πολύ χαρούμενη για τα τραγούδια που διαλέξατε και θα σας πω ιστορίες γι' αυτά στον Μέντα 88.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου στις 11 το πρωί στον Μέντα 88. Μέντα 88. Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
1: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Κύριε Σωτήρη, τρέχατε.
5: Μα κυρία Τροχόνο, μη μου λέτε τέτοια. Με περιμένουν στην ψαρούσα, σας παρακαλώ.
4: Ποιοι?
5: Φρέσκες ψαριές με σαρδέλα, γάβρο, κοτσομούρες, φρέσκα μύδια σε απίθανες συνταγές. Εκρήμα να τα στήσω, σας παρακαλώ.
4: Εστιατόριο ψαρού.
5: Στο Λαύριο, στην πλατεία Κανάρη, παραλία Λαυρίου. Τώρα και στη Γλυφάδα, Λαζαράκη 14.
6: Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Δύο μαύρες γάτες, μία λέσχη αναγνωστών και ένας δολοφόνος. Το νέο βιβλίο μυστηρίου του πολυβραβευμένου Πιερ Τζόρτζιο Πούλησι από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μια ιστορία γεμάτη ξεκαρδιστικές ανατροπές και άρωμα σαρδινίας. Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Τι τσέλι τσέλι, πουμ τσέλι τσέλι.
10: Τσέλι τσέλι τσέλι τσέλι τσέλι.
9: Τι τσέλι τσέλι, πουμ τσέλι τσέλι.
10: Τσέλι τσέλι τσέλι τσέλι.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Μέντα 88.
0: Έθριος ο καιρός σήμερα Τετάρτη και πρωτομηνιά. Η θερμοκρασία μέχρι τους 36 βαθμούς Κελσίου. Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση μέχρι να πάρουμε την πολυπόθητη άδεια. Αυτό το Σαββατοκύριακο φύγαμε για Ίδρα με τη Hellenic Seaways.
12: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ίδρα, οι Σπέτσες.
13: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
14: Είμαι ο Πάνος Μουζουράκης και είσαι στο ΜΕΝΤΑ 88.

Καλά, εντάξει, και εμείς δεν είμαστε ποιητές, ούτε στιχάκια βέβαια είμαστε. Κάνουμε παρέα όμως με ποιητές, κάνουμε παρέα με τα στιχάκια μας, κάνουμε παρέα με τα τραγούδια που έγιναν, μάλλον με τα ποιήματα τα οποία έγιναν τραγούδια, και αυτά τα τραγούδια έγιναν μέρος της ζωής μας. Τέτοιες είναι οι παρέες μας εδώ. Καλώς ήρθατε κι εσείς, αν συντονιστήκατε τώρα. Είμαστε σχεδόν στις 9 και 20, μέντα το πρωί. Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10 καθημερινά από τις 6 το πρωί. Και η αλήθεια είναι ότι δεν κάναμε ποτέ παρέα, ρε παιδάκι μου, και με κάτι ανθρώπους που άντε να τους βλέπαμε κάποια στιγμή στο δρόμο. Ίσως αυτοί οι άνθρωποι, ηθοποιοί στο επάγγελμα, να ενσάρκωσαν κάποιους ρόλους, κάποιους χαρακτήρες που με τα σημερινά δεδομένα θα ήταν τουλάχιστον κατακριτέοι. Αυτές οι σκέψεις μου ήρθαν με την είδηση του φευγιού του Μιχάλη Μόσχιου. Έφυγε στην ηλικία των 78-79 ετών, κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά. Ο οποίος, ποιος ήταν, θα μου πεις? Ο Ταμτάκος, βρε παιδιά, τον θυμάστε τον Ταμτάκο? Αυτός έφυγε. Μέναμε σχετικά κοντά, τέλος πάντων, στα παιδικά μου τα χρόνια. Ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος ο οποίος εξέπεμπε και την ειλικρίνεια και το ήθος και τη βαθιά καλοσύνη. Πράγματα τα οποία τα μνημόνευσε και ο γιος του όταν έκανε γνωστή την είδηση μόλις χθες. Καλό του ταξίδι, καλό ταξίδι και σε όλη αυτή την εποχή του κινηματογράφου που σιγά σιγά, ναι, μειώνεται. Μένουν μόνο αναμνήσεις. Καλημέρα, καλημέρα.

σε αυτή τη μεγάλη λίστα των «Τι να θυμηθώ», την οποία την ξεκίνησε εδώ ο Νίκος Ζούδιαρης με το τραγούδι που χάρισε στον Απόστολο το Ρίζο, μπορούμε να βάλουμε και αυτό το Σάββατο, 11 η ώρα το πρωί, την υπενθύμηση. Σάββατο λοιπόν, 4 Ιουλίου, μας περιμένει η Ελευθερία Αρβανιτάκη στους δέκτες μας. Καφές με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ή αλλιώς, αν θέλετε, για να συνεννοηθούμε κιόλας, δεν είναι ακριβώς καφές. Είναι τα Menta Icons, όπως αυτά διαμορφώθηκαν από τις δικές σας ψήφους. 10 τραγούδια τα οποία συγκέντρωσαν την προτίμησή σας, τα οποία γίνονται εκπομπή. Και η Ελευθερία Αρβανιτάκη, της ανοίγουμε εδώ τα μικρόφωνα και αυτή ανοίγει την ψυχή της, βάζοντας σε σειρά τις σκέψεις της, τη διαδρομή της, τα τραγούδια, βάζοντας ιστορίες κιόλας. Και βεβαίως ιστορίες που θα τις μάθουμε ίσως για πρώτη φορά, αλλά σίγουρα από πρώτο χέρι. Θυμηθείτε λοιπόν κι εσείς Σάββατο, αυτό το Σάββατο 4 Ιουλίου, 11 η ώρα το πρωί, μαζί με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Menta Icons. Menta το πρωί καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο, τραγούδια και λογάκια στον αέρα.

Τώρα, παιδιά, θα σας εξομολογηθώ λιγάκι τις σκέψεις μου, γιατί άλλα πράγματα ήθελα να σας πω, αλλά θα σας πάω λιγάκι στο σήμερα, αλλά και στη χθεσινοβραδινή συνθήκη που ζήσαμε κάτω στο κέντρο της Αθήνας. Καθόμουν και έβλεπα λοιπόν την κίνηση έξω στο δρόμο, που είναι αρκετή, τέλος πάντων, τέτοια ώρα το πρωί, και λέω: κοίτα να δεις, ρε παιδάκι μου, τόσες φάτσες οι οποίες βρίσκονται μέσα στα νεύρα, μέσα στην κατήφια, είναι και κατά καλό καιρό, είναι μέσα στην ταλαιπωρία. Και έρχονται αυτές οι φάτσες στην πλήρη αντίθεση των πρόσωπων που είδα χθες το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας. Είχαμε Μέντα Live, ήταν στο Μοναστηράκι, ήμασταν μαζί με τον Μανώλη Φάμελο. Λοιπόν, από μια πάρα πολύ μικρή διαδρομή, από εκεί που πάρκαρα το αυτοκίνητό μου μέχρι εκεί που έπρεπε να πάω, συνάντησε, παιδιά, όλη την ευτυχία του κόσμου. Ήτανε τουρίστες. Ναι, τουρίστες είναι. Και εμείς για τουρισμό, όταν θα πάμε κάπου και για διακοπές, ευτυχισμένοι είμαστε, βέβαια. Αλλά λες, κοίτα να δεις ότι υπάρχουν γωνιές αυτήν εδώ την πόλη που δεν είναι όλοι κατηφείς, δεν είναι όλοι μες στα νεύρα. Όλοι είναι λιγάκι πιο χαλαρά από τη χαλαρότητα την ίδια. Κάποιοι κάνουν διακοπές. Ήδη. Και επειδή μπήκε και Ιούλιος, εδώ κλείνεις και πονηρά το μάτι. Έτσι να σας πω λοιπόν ότι υπάρχει μια γωνιά σε αυτήν εδώ την πόλη, η οποία είναι κυριολεκτικά το γαλατικό χωριό. Περνάνε όλοι υπέροχα, γιατί είναι όλοι διακοπές. Είναι το ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Κατά τα άλλα, ο Μανώλης Φάμελος μας έδωσε το δικό μας, τη δικιά μας ευτυχία για αυτό το υπέροχο μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι, το οποίο βρίσκεται μπροστά μας. Τον ευχαριστούμε άπειρα, τον ευχαριστούμε απέραντα, γιατί είχαμε τόσο ωραίο σκηνικό. Το Φάμελο, τους μουσικούς του, την Ακρόπολη, βγήκε και το φεγγάρι, ήμασταν κι εμείς όλοι αγκαλιά. Τι να θέλεις ρε εσείς από ένα καλοκαιράκι? Σωστά, τώρα που είναι Ιούλιος θες και πανηγύρια.

Και πρέπει να το αποδείξεις κιόλας ότι με προσέχεις. Προσέχεις τώρα τι λέμε. Έτσι, μπράβο. Καλημέρα, καλημέρα, καλή δουλίτσα. Ναι, πλησιάζουν οι μέρες για κάποιους για τις διακοπές, για άλλους, για από εμάς είναι λιγάκι παραπέρα, αλλά θα προσέχουμε μέχρι τότε. Και μέχρι τότε έχουμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Λοιπόν, αύριο, όχι, μεθαύριο, αλλά αύριο είναι η τελευταία ημέρα συμμετοχής, έτσι. Μεθαύριο θα κάνουμε τέτοια ώρα μια μεγάλη κλήρωση, ένα μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Η λέξη που σε ταξιδεύει, που θα πάτε, που είναι ουσιαστικά το κλειδί, είναι ουσιαστικά το password, είναι ουσιαστικά το εισιτήριό σας να πάτε μέχρι εκεί. Έρχεται ακριβώς στις 10 το πρωί, όπου εκεί με το που θα την ακούσετε θα την καταχωρήσετε στο site μας. Και θα έρθουμε λοιπόν την Παρασκευή το πρωί να κάνουμε μια κλήρωση. Ένας ο τυχερός, δύο τα άτομα, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Το Βλασόπουλο Travel αναλαμβάνει τα υπόλοιπα. Έλα, δώστε τώρα στα ραδιόφωνα τη μέγιστη δυνατή ένταση που μπορούν να αντέξουν. Και να τι γίνεται όταν ανταμώνουν δυο.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέλια.

0: Εκεί ακριβώς βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, όλο το μυστικό. Να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, να δούμε τι βρίσκεται μέσα μας, έξω μας, δεξιά, αριστερά, μπροστά, πίσω. Λοιπόν, λίγα λεπτάκια πριν από τις 10 έρχεται η λέξη που σε ταξιδεύει σε λίγα λεπτά. Με τα ξαναλέμε βεβαίως εδώ στην παρέα μας σταθερά σε αυτό το προωθητικό μήνυμα. Είναι το Insurance Market. Έτσι, για να διαλέγουμε. 25, περισσότερες από 25 ασφαλιστικές εταιρείες. Μπορούμε να δούμε τις διαφορές και να δούμε εντελώς καθαρά το τι ακριβώς μας ταιριάζει. Και έχουμε και τους ανθρώπους που βρίσκονται διατεθειμένοι να μας βοηθήσουν κάθε ώρα και στιγμή. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Λοιπόν, μέχρι εδώ πάει και σήμερα για το τετράωρο που έφυγε από τις 6 ώρα το πρωί μέχρι τώρα. Η Βίβη Παπαστάθη ήταν πίσω από το μικρόφωνο και στα λογάκια του αέρα και η οποία ευχαριστεί φεύγοντες για όλη την παρέα. Ξανά ευχαριστώ για το χθεσινό βραδινό Mental Life με τον Μανώλη Φάμελο που ήταν από τις βραδιές, ρε παιδάκι μου, που λες ναι, θα περάσουμε καλά, αλλά δεν το περίμενα να περάσουμε τόσο υπέροχα όμως. Υπέροχα. Τα υπέροχα βεβαίως έρχονται και εδώ, ραδιοφωνικά. Ο Νίκος Μωραΐτης έρχεται από τις 10 μέχρι και τις 12 για τα υπόλοιπα. Μέχρι αυτή εδώ η πρώτη μέρα του Ιουλίου να φτάσει στο μεσημέρι της. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και εμείς αύριο, ακουλέει, αύριο Πέμπτη σας περιμένω εδώ που σας αφήνω στον αέρα του Μέντα 88. Καλημέρα.
1: Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι, με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Menta 88.
1: Menta.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Η Σοφία Μανουσάκη, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της γενιάς της. Σε μία μεγάλη μοναδική συναυλία στο Θέατρο Βράχων την 5η 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη 9 και 4. Προπόληση more.com.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
14: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
13: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
14: νιώστε ασταμάτητοι.
13: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
15: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
16: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Μέντα 88.
17: Η ώρα είναι 10.
18: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Δίος από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
19: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88. Η ώρα είναι 10. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι πολυτέλεια. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στην φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Βαρκελόνη.

Το τραγούδι γίνεται δεκτό, approved που λένε και στα αρχαία ελληνικά, μόνο και μόνο επειδή το έχει γράψει Χάρης Αλεξίου. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Δεν είναι καλό τραγούδι, υπέροχο είναι, αλλά κασκόλ και παλτό? Όχι, μόνο επειδή το λέει Χαρούλα περνάει σήμερα, Τετάρτη, πρώτη μέρα του Ιουλίου, μπαίνουμε στον πιο ζεστό μήνα του χρόνου και ελπίζω αυτή η ζέστη που θα φέρει να είναι ζέστη και μέσα μας, ζέστη και γύρω μας, με την έννοια όμως της ζέστης και της θέρμης ανάμεσα στους ανθρώπους, και να φέρει βεβαίως αυτός ο μήνας κοντά μας τη θάλασσα. Είναι ο Μέντο 88, είμαι ο Νίκος Μωραΐτης, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: Κακά τα ψέματα, κακά τα ψέματα. Εμείς οι ίδιοι άνθρωποι είμαστε και τα δύο, και γελαστοί και γελασμένοι, αλλά να κρατήσουμε τους γελαστούς εαυτούς μας και να τους ταξιδέψουμε κιόλας. Διαγωνισμός Golden Star Ferries εδώ στον Μέντα 88. Κερδίστε τώρα δύο εισιτήρια, για δύο δηλαδή άτομα, μετεπιστροφής για Άνδρο, Τίνο ή Μύκονο, σε όποιο από τα τρία υπέροχα νησιά θέλετε. Κάνω εδώ μια παύση για να σας πω ότι θα σας πω ένα αριθμό τώρα και είναι το Viber του Μέντα 88. Εκεί θα στείλετε το ονοματεπώνυμό σας και στις 12, στο τέλος αυτής της εκπομπής, θα κληρωθούν τα εισιτήρια, όπως είπαμε, διπλά και μετεπιστροφής. Το Viber λοιπόν του Μέντα 88 είναι το 6978-088-088. Αν ψάχνετε τον ιδανικό τρόπο να ταξιδέψετε φέτος στις Κυκλάδες, η απάντηση είναι Golden Star Ferries. Το νέο Andros King σας περιμένει στη Ραφίνα για να σας πάει Άνδρο, Τίνο, Μύκονο. Καθημερινές αναχωρήσεις, υψηλό το επίπεδο εξυπηρέτησης. goldenstarferries.gr για περισσότερες πληροφορίες. Να πω άλλη μια φορά τον αριθμό του Viber, του Μέντα, έτσι για να έχετε περισσότερες ευκαιρίες. 6978-088-088.
1: Είναι η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Μέντα Icons, Μέντα 88. Και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ για άλλη μια φορά σε έναν από τους πιο αγαπημένους μου σταθμούς. Πολύ χαρούμενη για τα τραγούδια που διαλέξατε και θα σας πω ιστορίες για αυτά στον Μέντα 88.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου στις 11 το πρωί στον Μέντα 88. Μέντα 88.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
4: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
7: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
6: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το IPAS θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. IPAS. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
12: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
11: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
12: Σωστός ο παίχτης.
13: Plus, plus, plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus, plus, plus.
15: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, Ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
17: Είμαι ο Κωστής Μαραβέγιας και είστε στο Μέντα 88.

Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Συνόμενο το 88, είμαι ο Νίκος Μωραήτης και έτσι όπως άκουγα τώρα το Σταμάτη Καραμουνάκη να τραγουδά, σκεφτόμουν ότι αυτές τις μέρες είδα πολλά βιντεάκια του από το Σούνιο στα social media φυσικά, που είχε πάει να δει τη Δήμητρα Γαλάνη, η οποία στο Σούνιο, σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, μαζί με την Σουδιαντίνα έκανε ένα αφιέρωμα στο Βασίλη Τσιτσάνη και σκέφτηκα τι ωραίο που είναι με αγάπη να πηγαίνει ένας καλλιτέχνης στη συναυλία ενός άλλου και να υπάρχει αγάπη μέσα στα χρόνια και ότι τελικά αυτό που εμείς αγαπάμε, αυτό που εμάς μας ενώνει, το τραγούδι, γίνεται μόνο μεταξύ των δημιουργών και των καλλιτεχνών και των τραγουδιστών και όλων αυτών των ανθρώπων που εμείς ερχόμαστε μετά και ουσιαστικά τους βάζουμε στη ζωή μας με αγάπη, τίποτα άλλο. Με αγάπη.

0: Τι ωραία και τι περίεργα πράγματα. Ξαφνικά ήρθε ένα τραγούδι με δύο νέα παιδιά, νέους τραγουδιστές, η Μαριάννα Κατσιμίχα από τη μία, ο Δημήτρης Μπάκουλης από την άλλη, και μας ένωσαν γύρω από ένα καινούριο τραγούδι, το Βάρση των Ονείρων, που μόλις μοιραστήκαμε εδώ στον Μέντα 88. Και εδώ στον Μέντα μας ξέρετε ότι έχουμε έναν τρόπο να γιορτάζουμε τους ανθρώπους που αγαπάμε. Είναι τα Μέντα Icons, είναι η Ελευθερία Ερμανιτάκη, το πρόσωπο για το οποίο ψηφίζατε εβδομάδες ολόκληρες, χιλιάδες από εσάς, τα πιο αγαπημένα σας τραγούδια της. Βγήκε λοιπόν η δεκάδα σας και το Σάββατο τώρα 4 Ιουλίου έρχεται στο Μέντα 88 η Ελευθερία στις 11 το πρωί για να παρουσιάσει τα Μέντα Icons με την δική της προσωπική πινελιά στα πράγματα.
1: Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88. Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια.
4: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Ντέξιον, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
9: Έλα εδώ, δεξιά.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
12: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
11: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
12: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
11: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
12: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
11: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
13: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
11: Σιγά μη τα άφηνα.
13: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Forever.
14: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
15: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
16: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
17: Φραπέ, χαλαρά.
18: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
19: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
18: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
19: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
18: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
19: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
18: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
19: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
20: αλλά δικό μας είναι.
19: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μέντα 88.

Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης, είναι παρέα μας ο Μέντα 88. Σήμερα λοιπόν 1η Ιουλίου και μια και ο Γιάννης Χαρούλης μίλησε για χειμωνανθό, υπάρχουν δύο Άγιοι, γιορτάζουν δύο ονόματα Αγίων, οι οποίοι όμως, τα οποία ονόματα γιορτάζουν δύο φορές το χρόνο. Μια φορά στην καρδιά του χειμώνα, μια φορά στην καρδιά του καλοκαιριού. Κοσμάς και Δαμιανός έχουν ονομαστεί και Άγιοι Ανάργυροι, διότι ήταν γιατροί και εξασκούσαν το λειτουργήμα αυτό αφιλοκερδώς. Ανάργυροι λοιπόν, δεν έπαιρναν αργύρια. Κοσμάς και Δαμιανός γιορτάζουν 1η Νοεμβρίου, Κοσμάς και Δαμιανός γιορτάζουν και 1η Ιουλίου σήμερα. Ναι, καλοκαιράκιδες, προτιμάμε την καλοκαιρινή τους γιορτή.

0: Το δικό μας παραμύθι το φτιάχνουμε καθημερινά εδώ στο Μέντα 88. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης. Καλημέρα και πάλι σε όλους. Το δικό μας παραμύθι είναι και στο Μέντα ταξίδι μας, διότι είναι παραμυθένια η πόλη που θα επισκεφτείτε. Η κλήρωση θα γίνει μεθαύριο, οπότε είναι οι τελευταίες ευκαιρίες να λάβετε μέρος για Βαρκελόνη βεβαίως, ταξίδι για δύο από εσάς με όλα τα έξοδα πληρωμένα και με την υπογραφή βεβαίως του Βελασόπουλος Travel, σημαντικό και αυτό, σημαντικός όμως και ο τρόπος με τον οποίο θα ταξιδέψετε, ακούτε τη λέξη που σε ταξιδεύει καθημερινά εδώ στο Μέντα μας, 8 το πρωί, μετά 10, 12, 2, 4, 6 και 8 το βράδυ, μπαίνετε στο menta88.gr, συμπληρώνετε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής και πια μεθαύριο έρχεται το κορίτσι μας, η Βιβί Παπαστάθη που την ακούμε Μέντα το πρωί καθημερινά 6 με 10, να κάνει την κλήρωση, να φύγετε για Βαρκελόνη και όλα και τα άλλα.
1: Είμαι η Ελευθερία Αρβανιτάκη, Μέντα Icons, Μέντα 88 και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ για άλλη μια φορά σε έναν από τους πιο αγαπημένους μου σταθμούς. Πολύ χαρούμενη για τα τραγούδια που διαλέξατε και θα σας πω ιστορίες γι' αυτά στον Μέντα 88.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου στις 11 το πρωί στον Μέντα 88. Μέντα 88. Ιδέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
9: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
8: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
9: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
8: Άντε, ξεκινάει
10: το ματσάκι! Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα! Και στα μεγάλα μάτς, βικοσκόλα με ένα συν ένα δώρο! Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα βικοσκόλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
11: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
12: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
11: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
15: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
16: Είμαι η Ζήμητρα.

0: σκοτώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Ο ένας θέλει να κάνει λάθη, ο άλλος έχει κακές συνήθειες, είναι ροκάδες γι' αυτό δηλαδή. Βασίλης Παπακοσταντίνου από τη μία, Μίλτος Πασχαλίτης από την άλλη, και όμως είναι τα καλύτερα παιδιά. Είναι ο Μέντα 88, είμαι ο Νίκος Μωραΐτης. Καλημέρα και πάλι σε όλους μας.

0: χρόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Τραγούδινε τη φωνή του Γιάννη Κότσιρα και το κριτικό το χρώμα. Αλήθεια τώρα σκεφτόμουν το αρμένικο το χρώμα που έχουν πολλά από τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη εκεί στη δεκαετία του 90 κυρίως. Τι θέση να έχουν τα κορμιά και τα μαχαίρια, ας πούμε, στο top 10 το οποίο διαμορφώσατε εσείς με τις ψήφους σας? Τι θέση να έχει το δυνατά-δυνατά? Τι θέση να έχει το μένω εκτός? Είναι μέσα στη δεκάδα καταρχάς. Λοιπόν, οι απαντήσεις όλα αυτά. Ment Icons, Ελευθερία Αρβανιτάκη, το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 11 το πρωί θα είναι στον Μέντα 88 και θα παρουσιάσει η ίδια τα τραγούδια της που εσείς διαλέξατε ότι αγαπάτε περισσότερο από τα υπόλοιπά της, που ούτως ή άλλως δύσκολο να διαλέξεις. Ήμουν ο Νίκος Μωραΐτης, στην παρέα που φτιάξαμε και σήμερα εδώ στον Μέντα 88. Ευχαριστώ πραγματικά, γιατί είστε πολύ καλή παρέα. Καλημέρα σε όλους.
2: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
3: Menta 88.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Έλα αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
10: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
9: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
10: Σωστός ο παίχτης.
11: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
12: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
3: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
4: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Μέντα 88.

Η ώρα είναι 12. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι αρμονία. Μπες τώρα στο mendo88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στην φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Βαρκελόνη.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές

0: και μάλλον αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Μέντα 88.

0: Είμαι η Ελευθερία Αρβαντάκη, Menta Icons, Menta 88 και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ για άλλη μια φορά σε έναν από τους πιο αγαπημένους μου σταθμούς. Πολύ χαρούμενη για τα τραγούδια που διαλέξατε και θα σας πω ιστορίες γι' αυτά στον Menta 88.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου στις 11 το πρωί στον Menta 88. Menta 88.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
4: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα. Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Οπα, οπα! Τι κάνεις εκεί?
8: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
7: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Τα ταχύπλοα της SeaJets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
12: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της SeaJets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
13: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Η Σοφία Μανουσάκη. Μία από τις σπουδαιότερες φωνές της γενιάς της. Σε μια μεγάλη μοναδική συναυλία στο Θέατρο Βράχων την 5η 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη 9 και 4. Προπόληση more.com.
15: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
17: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
16: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
17: νιώστε ασταμάτητοι.
16: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
18: Μέντα 88.
19: Η ώρα είναι 12.30.
20: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
21: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
22: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
21: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
20: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
23: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και είσαι στο Μέντα 88.

0: Μένετε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mento88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
3: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
2: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
9: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
8: Και όταν φεύγεις,
9: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
11: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
12: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
13: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
12: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
13: Σωστός ο παίχτης.
14: Σε 100 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
15: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
16: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
17: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
16: What?
18: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
20: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
19: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
20: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
19: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Μέντα 88.

πως μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Είμαι η Ελευθερία Αρβαντάκη, Menta Icons, Menta 88 και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ για άλλη μια φορά σε έναν από τους πιο αγαπημένους μου σταθμούς. Πολύ χαρούμενη για τα τραγούδια που διαλέξατε και θα σας πω ιστορίες για αυτά στον Menta 88.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου στις 11 το πρωί στον Menta 88. Menta 88.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
9: Αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
10: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
12: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
13: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και είσαι στο Menta 88.

τίποτα σημαντικό. Ζω μονάχα εν λευκό.

0: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mento88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88.
2: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.
3: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
12: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
11: Και το κινητό πάντως, Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
12: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
11: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
12: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
11: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
13: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
11: Σιγά μη τ' άφηνα.
13: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
14: Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Δύο μαύρες γάτες, μία λέσχη αναγνωστών και ένας δολοφόνος. Το νέο βιβλίο μυστηρίου του πολυβραβευμένου Πιερ Τζόρτζιο Πούλησι από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μια ιστορία γεμάτη ξεκαρδιστικές ανατροπές και άρωμα σαρδινίας. Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Μέντα 88.

Η ώρα είναι 2. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι έμπνευση. Μπες τώρα στο mendo88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στην φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για 2 στη Βαρκελόνη.

ιστορία του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό, που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και

ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Είμαι η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Μεν τα Icons, μεν τα 88. Και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ για άλλη μια φορά σε έναν από τους πιο αγαπημένους μου σταθμούς. Πολύ χαρούμενη για τα τραγούδια που διαλέξατε και θα σας πω ιστορίες γι' αυτά στον Μέντα 88.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου στις 11 το πρωί στον Μέντα 88.

0: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
1: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Κύριε Σωτήρη, τρέχατε.
4: Μα κυρία Τροχόνο, μη μου λέτε τέτοια. Με περιμένουν στην ψαρούσα, σας παρακαλώ.
3: Ποιοι?
4: Φρέσκες ψαριές με σαρδέλα, γάβρο, κοτσομούρες, φρέσκα μύδια σε απίθανες συνταγές. Κρίμα να τα στήσω, σας παρακαλώ.
5: Εστιατόριο ψαρού.
4: Στο Λαύριο, στην πλατεία Κανάρη, παραλία Λαυρίου. Τώρα και στη Γλυφάδα, Λαζαράκι 14.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Η Σοφία Μανουσάκη, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της γενιάς της. Σε μια μεγάλη μοναδική συναυλία στο Θέατρο Βράχων την 5η 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη 9 και 4. Προπόληση more.com.
14: Για Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
15: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα. Δίψα για. Και στα μεγάλα μάτς, Βίκος Κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
16: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
17: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
16: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
17: νιώστε ασταμάτητοι.
16: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
18: Μέντα 88. Η ώρα είναι 2:30.
19: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
20: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
21: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
22: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
19: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
23: Είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και είσαι στο Μέντα.

κύμα. Κι εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Για της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή. 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
4: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
5: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
6: Κι εγώ εκεί μπήκα.
5: Κι εγώ.
6: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά?
4: Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
10: Μέντα 88.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις

πιασμένο μες στο κρύο σαν λάθος που δεν το παραδέχεται κανένας, γυρνάει και ζητά τη ζεστασιά σου.

Αυτό εδώ το τραγούδι, τον προσκυνητή, το ψηφίσατε ως το αγαπημένο σας. Κατέκτησε την πρώτη θέση στα Menda Icons με τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Και για να δούμε τώρα ποια τραγούδια ψηφίσατε εσείς στα Menda Icons με την Ελευθερία Βανιτάκη. Σάββατο πρωί θα μάθουμε σε μια πραγματικά συλλεκτική εκπομπή που παρουσιάζει η ίδια η Ελευθερία Βανιτάκη και είναι τιμή μας. Αυτό το Σάββατο 11 το πρωί αξίζει πραγματικά. Καλό μήνα να έχουμε Menda 88 ραδιόφωνα, Πέτρος Κουμπλής 3 με 6 με μουσικές και ιστορίες και φυσικά μια σκεντόφερη κουβέντα. Η υπέροχη ιστορία των Menda Icons είχε ξεκινήσει με αφιέρωμα στον σπουδαίο Δημήτρη Μητροπάνο.

0: Τέτοια τραγούδια θέλουμε. Να παίζει ο Μέντα, να έχεις τη μουσική σου, να έχεις ένα ωραίο βιβλίο, δύο φίλους, δύο ανθρώπους που αγαπάς και τα έχεις όλα. Μέντα 88, Πέτρος Κουμπλής, 3 με 6. Αν έχεις και μια Βαρκελόνη να σε περιμένει ακόμα καλύτερα. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη, στην Καταλωνία, στις 4 ακριβώς, να ξέρετε, σε 35-36 λεπτά από τώρα, η λέξη που σε ταξιδεύει μαζί θα την ακούσουμε και θα δώσω και οδηγίες για να βρεθείτε εσείς στην Ισπανία.
1: Είναι η Ελευθερία Αρβανιτάκη, Μέντα Icons, Μέντα 88 και χαίρομαι πολύ που βρίσκουμε εδώ για άλλη μια φορά σε έναν από τους πιο αγαπημένους μου σταθμούς. Πολύ χαρούμενοι για τα τραγούδια που διαλέξατε και θα σας πω ιστορίες για αυτά στον Μέντα 88.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου στις 11 το πρωί στον Μέντα 88. Μέντα 88.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
8: Κύριε Σωτήρη, τρέχατε.
9: Μα κυρία Τροχόνο, μη μου λέτε τέτοια. Με περιμένουν στην ψαρούσα, σας παρακαλώ.
8: Ποιοι?
9: Φρέσκες ψαριές με σαρδέλα, γάβρο, κοτσομούρες, φρέσκα μύδια σε απίθανες συνταγές. Κρίμα να τα στήσω, σας παρακαλώ.
10: Εστιατόριο ψαρού.
9: Στο Λαύριο, στην πλατεία Κανάρη, παραλία Λαυρίου. Τώρα και στη Γλυφάδα, Λαζαράκι 14.
11: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
12: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
11: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
12: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
11: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
12: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
11: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
13: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
11: Σιγά μη τα άφηνα.
13: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
14: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
16: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ.
17: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
18: Φραπέ, χαλαρά.

0: Μέχρι στιγμής η πιο ζεστή μέρα, αλλά είναι Ιούλιος. Το περιμέναμε, είμαστε και συνηθισμένοι, είμαστε μαθημένοι σε αυτά. Για να δούμε πόσα χρόνια ακόμα ο ηλεκτρικός δεν θα έχει κλιματισμό το καλοκαίρι. Καλό δρόμο και έξω με Μέντα 88, τώρα σε προθετικό μήνυμα στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα κιόλας των σπουδών, έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Κλείνεις μια επίσκεψη, μια ξενάγηση στις σχολές Δέλτα Αττικής, σε Αθήνα Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, περισσότερα στο www.delta360.gr. Και έχω υποσχεθεί Βασίλη Παπακοσταντίνου και Αλκίνο και Γιάννη Κότσιρα. Καλό μας μήνα λοιπόν με Μέντα 88, Πέτρος Κουμπλής, 3-6.
1: Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη, μια πόλη σαν τραγούδι, με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Menta 88.
3: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
4: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
5: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
7: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
6: Και όταν φεύγεις?
7: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
14: Χειροποίητο έπιπλο Κηρύτσης. Αίσθηση τελειότητας για μια ζωή. Έπιπλο που αντέχει στη δοκιμασία του χρόνου. Μοντέρνο και λειτουργικό design. Χειροποίητο έπιπλο Κηρύτσης. Ολοκληρωμένη μελέτη επίπλωσης με υψηλή αισθητική και άριστη ποιότητα από το 1950. Στην Κηφισιά, στον Άλυμο και στο kiritsispavlaepiplo.gr.
2: Μέντα 88.
0: 37 βαθμοί αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης, καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση μέχρι να πάρουμε την πολυπόθετη άδεια. Αυτό το Σαββατοκύριακο φύγαμε για σπέτσες με την Hellenic Seaways.
15: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Μέντα 88.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

Η ώρα είναι 4. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι απόλαυση. Μπες τώρα στο mendo88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στην φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Βαρκελόνη.

Είμαστε ο Μέντο 88, Ιούλιος του 26 πια, με Πέτρο Κουμπλή, όπως πάντα κάθε μεσημέρα απόγευμα με μουσικές και ιστορίες, 3 με 6 είναι το ραντεβού μας. Και το επόμενο τραγούδι δεν χρειάζεται προλόγους. Είναι το τραγούδι που τόσο απλά λέει «Τι γλυκό να σ' αγαπούν». Αλλά και το συνεχίζει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, «Τι γλυκό να σ' αγαπούν και να σου το λένε». Να σου το λένε και να το εννοούν, εκεί είναι το θέμα. Περισσότερα από τη Χαρούλα και καλησπέρα ξανά.

0: Σε κάτι γκρίζες τετάρτες του χειμώνα θυμάστε, ναι. Ονειρευόμασταν να φτάσει το καλοκαίρι. Ιούλιος 26 πια. Καλό μας μήνα. Με Μέντα 88 και Πέτρου Κουμπλή 3 με 6. Τώρα σε προθετικό μήνυμα στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια, προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών. Κλείνεις μια ξενάγηση σε μία από τις σχολές της περιοχής σου, σε Σταδίου Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Μαθαίνεις περισσότερα delta360.gr στο 210-3220-360. Και για τη συνέχεια μας ετοιμάζω στο Μέντα 88 να ακούσουμε μαζί μία από τις ωραιότερες διασκευές των τελευταίων χρόνων.
1: Είμαι η Ελευθερία Αρβανιτάκη, Μέντα Icons, Μέντα 88, και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ για άλλη μια φορά σε έναν από τους πιο αγαπημένους μου σταθμούς. Πολύ χαρούμενη για τα τραγούδια που διαλέξατε και θα σας πω ιστορίες γι' αυτά στον Μέντα 88.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου στις 11 το πρωί στον Μέντα 88. Μέντα 88.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
8: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
11: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
12: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
10: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
13: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
14: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
16: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
17: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
16: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
18: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
19: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
18: Τρελόσερι.
20: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
22: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
21: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
22: νιώστε ασταμάτητοι.
21: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
23: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
24: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
23: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
24: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
23: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
24: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
25: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
26: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
24: Ωχ, φτάσαμε!
23: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
25: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Μέντα 88.
9: Η ώρα είναι 4:30.
27: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
28: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και είσαι στο μέλλον.

0: Σας εύχομαι πραγματικά να κερδίσετε αυτό το μέντα ταξίδι στην Ισπανία, στην Καταλωνία, στη Βαρκελόνη. Όλα θα είναι πληρωμένα από εμάς. Ένα ακόμα μέντα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Μεθαύριο το πρωί, την Παρασκευή, η Βιβί μας, Βιβί Παπαστάθη, στην εκπομπή Μέντα το πρωί, 6 με 10 την απολαμβάνουμε τη Βιβί. Εκεί, γύρω στις 9 και κάτι, θα κάνει την κλήρωση για το ταξίδι. Εσείς ακάθεκτοι συνεχίζετε με ακόμα περισσότερες συμμετοχές, όσες θέλετε εσείς, με τη λέξη που σε ταξιδεύει. Η λέξη αυτή ακούγεται από το πρωί 8, 10 και 12, το μεσημέρι 2 και 4, το απόγευμα 6 και 8, κάθε φορά διαφορετική λέξη. Όποτε την ακούτε στον αέρα, τη γράφετε αμέσως στο menta88.gr στο site μας. Συμπληρώνετε και την υπόλοιπη φόρμα συμμετοχής και καλή επιτυχία από τον Πέτρο Κουμπλή και όλη την ομάδα του Menta 88.
1: Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι, με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Menta 88.
3: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός. Να ζήσουμε τις διακοπές, αυτός είναι ο σκοπός. Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και άντε και φυλάκια.
4: Ας πιούμε σε αυτό.
5: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
6: Φραπέ, χαλαρά.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
9: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
10: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
14: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
15: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
14: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
15: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
14: Άντε, ξεκινάει
16: το ματσάκι! Διψά για μπάλα με ένα συν ένα!
17: Διψά για.
16: Και στα μεγάλα ματς, βικοσκόλα με ένα συν ένα δώρο! Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
18: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
19: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
18: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
2: Menta 88.
0: ήλιος και 36 βαθμοί αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση μέχρι να πάρουμε την πολυπόθετη άδεια. Αυτό το Σαββατοκύριακο φύγαμε για Αίγινα με την Hellenic Seaways.
14: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Μέντα 88.

Πούμε τροϊκίνο, πούμε σώζει. Είναι που ονειρεύομαι σαν τον καραγκιόζι. Ό,τι και να πω, κάτι περισσεύει. Τρυπιά είναι η αγάπη μας.

43 ηλιοβασιλέμματα μέσα σε μία μέρα, έβλεπε ο μικρός πρίγκιπας από το μικρό του πλανήτη. Τι αριστούργημα. Οι επιστήμονες σήμερα αποδεικνύουν πως το να παρατηρείς τον ήλιο να δει και να αφήνεσαι σε αυτό το συναίσθημα είναι ό,τι καλύτερο για την υγεία μας. Ειδικά για μας που υπεραναλύουμε τα πάντα, αυτό το overthinking όπως το αποκαλούν, εμένα μου λες. Σαν ηλιοβασίλεμα και το επόμενο κομμάτι, ας το απολαύσουμε μαζί στον Μέντο 88, Πέτρος Κουμπλής 3 με 6, μουσικές και ιστορίες. Και καλησπέρα ξανά.

0: Καλό μας μήνα και θα το λέμε και θα το ευχόμαστε μέχρι να είναι πραγματικά ένας καλός μήνας. Το έχουμε ανάγκη. Μένει τα 88 στα ραδιόφωνα Πέτρος Κουμπλής 3 με 6 και σε προωθητικό μήνυμα στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια, προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 εργαζόμενων εταιριών, το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείνεις ξενάγηση σε Σταδίου, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια, όπου σε βολεύει εσένα, μαθαίνεις περισσότερα www.delta360.gr. Και μας ετοιμάζω σε λίγο να ακούσουμε μαζί μια από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις των τελευταίων μηνών στη μουσική μας. Καλό μήνα να έχουμε με Μέντα 88.
1: Είμαι η Ελευθερία Αρβανιτάκη, Μέντα Icons, Μέντα 88 και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ για άλλη μια φορά σε έναν από τους πιο αγαπημένους μου σταθμούς. Πολύ χαρούμενη για τα τραγούδια που διαλέξατε και θα σας πω ιστορίες γι' αυτά στον Μέντα 88.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου στις 11 το πρωί στον Μέντα 88. Μέντα 88.
3: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
4: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
10: αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η Σοφία Μανουσάκη, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της γενιάς της. Σε μία μεγάλη μοναδική συναυλία στο Θέατρο Βράχων την 5η 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη 9 και 4. Προπόληση more.com.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και είσαι στο

0: Αλήθεια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα ζήσαμε μαζί χθες βράδυ στο Mental Live. Ήταν ακριβώς όπως τον ηρευόμασταν. Ήταν υπέροχο το σκηνικό με την Ακρόπολη και το φεγγάρι. Μανώλης Φάμελος, εξαιρετικός. Τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Έφερε και την παρέα του μαζί. Μουζουράκι, Μποφίλιου, την Τζόρτζια, τον Μπλε. Υπέροχη συνθήκη, αληθινή μουσική και ανθρώπινη, όπως θέλουμε πραγματικά να είναι τα Mental Live. Στα όμορφα που έχουμε, στα προσεχώς, υπενθυμίζω, Σάββατο πρωί, αυτό το Σάββατο στις 11, η Ελευθερία Αρβανιτάκη παρουσιάζει τα Menda Icons στον Menda 88. Οι ιστορίες, οι πραγματικές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια της Ελευθερίας, όπως τα ψηφίσατε εσείς στα Menda Icons. Και κάπου εδώ σιγά σιγά αναλαμβάνει την κατάσταση μέχρι τις 9 η Βάσια Ρεντούμη. Σας ευχαριστώ για την παρέα μας και την επικοινωνία μας. Αν θέλετε, τα λέμε ξανά αύριο στις 3. Πέτρος Κουμπλής, κάθε μεσημέρι απόγευμα, 3 με 6, με μουσικές και ιστορίες στον Menda 88.
1: Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88.
3: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
11: Ο Πάπα, τι κάνεις εκεί?
12: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
11: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
15: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και η νομική προστασία?
15: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή?
15: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
15: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
16: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
17: Μέντα 88.
0: Λιακάδα και 36 βαθμοί αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας, καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση μέχρι να πάρουμε την πολυπόθετη άδεια. Αυτό το Σαββατοκύριακο φύγαμε για Αγκίστρι με την Hellenic Seaways.
18: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
19: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
17: Μέντα 88.
20: Μέντα.

Η ώρα είναι 6. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι γοητεία. Μπες τώρα στο mendo88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στην φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Βαρκελόνη.

Να μπει ένα καλοκαίρι, να έρθει ένα Ιούλιος και να μην μιλάμε για φωτιές, να μην έχουμε αυτό το άγχος και τι στον κόσμο. Να έχουμε να λέμε για τον Αλονάρη, έτσι είναι το παρατσούκλι του 7ου μήνα του χρόνου, που κάποτε ήταν 5ος, για ταξίδια, για παραλίες, για καλοκαιρινές αναμνήσεις, για τα παγωτά που μετρούσαμε, για παραμύθια που ακούγαμε κάποτε σε μια αυλή στο χωριό εκεί που ήθελες ακετούλα το βράδυ. Να ερχόταν ένα τέτοιο Ιούλιος και τι στον κόσμο. Εκείνα βέβαια τα παραμύθια είχαν happy end, χαρούμενο τέλος. Αυτό που ακούσαμε ήταν κάπως πιο λυπημένο, αλλά δεν πειράζει. Καλό μήνα να έχουμε, καλό και ήσυχο μήνα να έχουμε. Μέν το 88, στην παρέα σας Βάσια Ρεντούν στο μικρόφωνο, στα λόγια και κάπου εκεί ανάμεσα στα τραγούδια. Καλό σας βρήκαμε και σήμερα, καλά να περάσουμε μέχρι τις 9.

0: Οι παλιές αγάπες πάνε στο παράδεισο. Βασικά οι παλιές αγάπες πάνε εκεί που τις τοποθετούμε κάθε φορά. Το θέμα είναι εμείς που πηγαίνουμε μετά από κάθε τέτοια αγάπη. Για την ώρα πάμε Βαρκελόνη. Με μια μεγάλη αγάπη, με ένα καλό φίλο, με όποιον νομίζετε πως θα περάσετε καλύτερα. Ταξίδι για δύο. Το μεγάλο μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη και ο τυχερός ή η τυχερή που θα το κερδίσει θα έχει 4 μέρες για να γνωρίσει την υπέροχη, υπέροχη πραγματικά αυτή η πόλη, με τη νυχτερινή ζωή, με τη Σαγράδα Φαμίλια, με την Μπαρτσελονέτα, με όρεξη να έχετε, να τη γυρίσετε και να την περπατήσετε. Είναι ένα ταξίδι με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Βλασόπουλο Στράβελ και εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ακούσετε με προσοχή μία λέξη, τη λέξη που σας ταξιδεύει. Την ακούμε καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, ένα 2 ώρες. Την ακούσαμε και τώρα στις 6, θα την ξανακούσουμε και στις 8. Αυτή τη λέξη λοιπόν μπαίνετε και τη συμπληρώνετε στην ειδική φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site, στο mento88.gr και σε 2 μέρες την Παρασκευή το πρωί στην εκπομπή Μέντα το πρωί με τη Βιβί Παπαστάθη. Την ακούτε καθημερινά 6 με 10. Έχουμε και την κλήρωση.
1: Είμαι η Ελευθερία Αρβανιτάκη, Μέντα Icons, Μέντα 88 και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ για άλλη μια φορά σε έναν από τους πιο αγαπημένους μου σταθμούς. Πολύ χαρούμενη για τα τραγούδια που διαλέξατε και θα σας πω ιστορίες γι' αυτά στον Μέντα 88.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου στις 11 το πρωί στον Μέντα 88. Μέντα 88.
3: Τι τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι.
4: Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
3: Τι τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι.
4: Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Δύο μαύρες γάτες, μία λέσχη αναγνωστών και ένας δολοφόνος. Το νέο βιβλίο μυστηρίου του πολυβραβευμένου Πιερ Τζόρτζιο Πούλησι από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μια ιστορία γεμάτη ξεκαρδιστικές ανατροπές και άρωμα σαρδινίας. Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
10: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
13: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
12: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
14: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
15: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
14: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
15: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
14: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
15: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
14: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
16: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
14: Σιγά μη τα άφηνα.
16: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
17: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
18: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
19: Ο Πάντρε Καραμούζα,
18: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
20: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
21: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
20: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
21: νιώστε ασταμάτητοι.
20: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
22: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
23: Μέντα 88. Η ώρα είναι 6:30.
24: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
25: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
26: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
25: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
24: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Δεν είναι αυτή η μόνη στίχη που αγαπήσαμε από Κώστα Τρυπολίτη. Σκέψου το ανεμολόγιο, το δέλες κουβέντα, το τελενταές, το μπούμ και τόσα άλλα. Αυτό όμως με ένα μαγικό τρόπο μπορεί να μας χωρέσει, να μας ενώσει, να χωρέσει αυτά που αισθανόμαστε, να ενώσει τις φωνές μας μέσα σε ένα μόλις στίχο. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα. Αυτό ήταν το σχήμα λόγου που κυκλοφόρησε 40 χρόνια πριν και ακόμα δηλώνουμε συγκάτοικοι. Μιλώντας για φωνές που ενώνονται, να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήσασταν εχθές το βράδυ στο Mental Live, εξαιρετική παρέα πραγματικά και φυσικά μεγάλο, πολύ μεγάλο το ευχαριστώ στο Μανώλη Φάμελο και σε όσους καλεσμένους του βρέθηκαν εκεί, Νατάσα Αποφίλου, Πάνο Μουσουράκη, Τζόρτζια. Ηνωμένο 88 στην παρέα σας, είμαι η Βάσια Ρεντούμη και συγκάτοικοι θα είμαστε και σήμερα και αυτό το απόγευμα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9.
1: Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη, μια πόλη σαν τραγούδι, με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88. Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Ξεγνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
4: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
3: Και όταν φεύγεις.
4: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
5: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
6: Διψά για μπάλα με ένα συνένα. Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για. Και στα μεγάλα ματς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα δίκος κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
9: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
11: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
12: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
10: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
13: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε. Προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
14: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
16: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Sea Side Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Sea Side Dry Mist SPF 50 Plus by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
17: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
18: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
19: Φραπέ, χαλαρά.
20: Μέντα 88.

Είναι πολύ εύκολο πια να πιάσεις ένα κινητό και να ηχογραφήσεις κάτι που δεν θέλεις να ξεχάσεις ή να κρατήσεις μια σημείωση. Έχει γίνει έτσι κι αλλιώς προέκταση του χεριού μας. Υπήρχε όμως μια εποχή που είχες μόνο ένα χαρτί και ένα στυλό. Και εκεί μου τζούρανες από αμηχανία, έγραφες τηλέφωνα που ήθελες να τα αλλάξεις και μετά έψαχνες να δεις που τα έχεις βάλει ή σκέψεις που δεν ήθελες να ξεχάσεις. Εσένα τέτοιο χαρτί γράφτηκε ένα βράδυ και το τραγούδι που ακούσαμε. Απόψε θέλω να πιω ήταν η Χάρης Αλεξίου. Μένει το 88 όπου και αν συναντιόμαστε αυτό το απόγευμα της Τετάρτης, το 1ο του Ιούλη, βάζει χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια. Και το επόμενο θα μπορούσε κάλλιστα να έχει γραφτεί σε ένα τέτοιο χαρτί. Κερνάει τα επόμενα και με χτυπάει στον ώμο.

0: Από ένα κρυμμένο αχ, έτσι λέγεται το άλμπουμ, αυτός ήταν ένας φανερός αναστεναγμός. Αν θυμάσαι, δε με λυπάσαι, ήταν ο Παντελής Θαλασσινός που ό,τι τραγούδι και να γράψει είναι σαν να κουβαλάει και λίγη αλμύρα μέσα του. Και σε αυτά τα αλμυρά νερά στις θάλασσες θα μείνουμε για λίγο ακόμη, αυτή τη φορά για να τις ταξιδέψουμε. Να τις ταξιδέψουμε με άνεση και πολύ πολύ γρήγορα με τις Jets που από το Μαντούδι Εύβοια σας πηγαίνει στη Σκιάθο σε 40 λεπτά, στη Σκόπελο σε 1 ώρα και 35 λεπτά και στην Αλόνσο σε 2 ώρες. Υπάρχουν και πρωινά και απογευματινά δρομολόγια. Και έχουμε εισιτήρια στα χέρια μας, όχι μόνο για αυτό το δρομολόγιο, για οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Jets. Είναι για 2 άτομα, είναι με επιστροφή. Εξαιρούνται ημερομηνίες 9 με 24 Αυγούστου, πηγαίνετε πριν, πηγαίνετε μετά. Και το μόνο που έχετε να κάνετε για να τα διεκδικήσετε είναι να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber 6978-088-088. Τώρα το στέλνετε. Η κλήρωση είναι στο τέλος της εκπομπής. Γράφετε οπωσδήποτε και όνομα, τυπώνυμο και οτιδήποτε άλλο, αν θέλετε να γράψετε κάτι άλλο, και το στέλνετε στο 6978-088-088.
1: Μια Ελευθερία Αρβανιτάκη. Μεν τα Icons, μεν τα 88, και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ για άλλη μια φορά σε έναν από τους πιο αγαπημένους μου σταθμούς. Πολύ χαρούμενη για τα τραγούδια που διαλέξατε και θα σας πω ιστορίες γι' αυτά στον Μέντα 88.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου στις 11 το πρωί στον Μέντα 88. Μέντα 88.
3: Πλάς, πλάς, πλάς.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
4: Πλάς, πλάς, πλάς.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
8: Έχετε σκεφτεί ποιο σηκώνει πραγματικά τα επαγγελματικά σας βάρη? Δώστε στα ράφια σας τη βαρύτητα που τους αξίζει. Ράφια Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια τύπου Dexion, ράφια για σούπερ μάρκετ και βαρέως τύπου για παλέτες με ποιότητα κατασκευής. Ράφια Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ, Ιερά Οδός 54, Βοτανικός. Τηλεφωνικό κέντρο 210-34-70-649. Νέο κατάστημα Δεκελίας 221, Νέα Φιλαδέλφια.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
13: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
12: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
13: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
14: αλλά δικό μας είναι.
13: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Μητέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
14: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
16: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
17: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
18: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
17: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
19: Είμαι η Νατάσα Μπουφίλιου και είσαι στο Μέντα 88.

0: Μπράβο, Μαρίκο Πένια.
1: Ο Χαΐνης είναι από τις λέξεις που όχι απλώς ταξίδεψαν από τόπο σε τόπο, αλλά από όπου έχει περάσει την έχουν κρατήσει κιόλας. Αραβική η λέξη, αφού περνώντας από χώρα σε χώρα, έφτασε από αρνητικό πρόσημο να έχει θετικό και να σημαίνει επαναστάτης ή αδούλωτος. Και από εκεί πήραν φυσικά και το όνομά τους οι Χαΐνιδες, που σχηματίστηκαν στην Κρήτη και ανάμεσα στα άλλα έγραψαν και αυτό, έγραψαν το Καπηλιό, που εδώ το ακούσαμε από το Μίλτο Πασχαλίδη και το Γιάννη Χαρούλη. Πάμε και προς Ισπανία μεριά, πάμε στη Βαρκελόνη, όπου εδώ και πάρα πολλές μέρες συζητάμε μεταξύ μας τι θα έκανε ο καθένας αν πήγαινε, διαφορετικά πράγματα με ένα, αλλά πάρα πολύ ωραία όλα. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να δηλώσουμε συμμετοχή στο μεγάλο μεταταξίδι, εσείς όμως μπορείτε. Τώρα στις 8 θα ακούσουμε ξανά τη λέξη που σας ταξιδεύει. Μόλις την ακούσετε, μπαίνετε και τη συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site, στο mendo88.gr, και αυτομάτως έχετε μπει στην κλήρωση που θα γίνει αυτή την Παρασκευή στην εκπομπή Μέντα το πρωί. Με τη Βιβί Παπαστάθη. Μέντο 88 και μέντο 88.gr. Αν μας ακούτε διαδικτυακά, βάζει χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια, και η επόμενη ώρα θα μας βρει παρέα.
2: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
3: Μέντα 88.
4: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Η Σοφία Μανουσάκη, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της γενιάς της. Σε μία μεγάλη μοναδική συναυλία στο Θέατρο Βράχων την 5η 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη 9 και 4. Προπόληση more.com.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Μέντα 88.

Η ώρα είναι 8. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι φινέτσα. Μπες τώρα στο mendo88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στην φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Βαρκελόνη.

Πολύ μεγάλη ιστορία κουβαλάνε τα εξάρχεια, πολλά μέρη που υπάρχουν ακόμη, υπήρξαν μια εποχή και έχουν ιστορίες να διηγηθούν. Ανάμεσα στα μαγαζιά που υπήρχαν, αν δεν κάνω λάθος, έχει γίνει πολυκατοικία, και η ταβέρνα του Κουλού, και αυτό είναι και το μαγαζί που για λίγο έγινε παράδεισος για τα γυρίσματα της Στέλλας. Εκεί πρωτακούστηκε αυτό μαζί με το 7 τραγούδια θα σου πω. Εδώ το ακούσαμε από Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μένει το 88, όπου και αν σας βρίσκουμε αυτό το απόγευμα, πας χαίρετο με στο μικρόφωνο και στα λόγια. Σοφία Βόσου για τη συνέχεια.

0: Σβήσε το φαγγάρι, σβήσε μου τις λέξεις. Αν μπορούσαμε να βρούμε τον τρόπο να το κάνουμε αυτό, αν υπήρχε ένας τέτοιος διακόπτης on-off, ίσως μπορούσαμε να βρούμε και έναν άλλο διακόπτη, λύνοντας έτσι ένα από τα μεγάλα ενίγματα, αυτόν που σβήνει, που ρίχνει σκοτάδι σε όλα όσα δεν θέλουμε να θυμόμαστε πια. Ωραίο θα ήταν να έσβηναν έτσι με μία απλή κίνηση. Σάββατο 4 Ιουλίου, σημειώστε το κάπου, στις 11 το πρωί ή μάλλον λίγο νωρίτερα, φτιάχνετε καφέ, βρίσκετε ένα ωραίο μέρος, είτε στο σπίτι είτε κάπου εκεί έξω, και συντονιζόμαστε στον Μέντο 88, γιατί το Σάββατο που μας έρχεται η Ελευθερία Αρβανιτάκη, αυτή η σπουδαία φωνή και καλλιτέχνης, θα μας μιλήσει για στιγμές από τη διαδρομή της και θα μοιραστεί πολύ ωραίες ιστορίες. Προς το παρόν στα Μέντα Icons βέβαια μπορείτε να ακούσετε και όλα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα, ανάμεσά τους και αυτό με τα τραγούδια του Δημήτρη Μητροπάνου στο site. Μπαίνετε στο mendo88.gr.
1: Είμαι η Ελευθερία Αρβανιτάκη, Μέντα Icons, Μέντα 88, και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ για άλλη μια φορά σε έναν από τους πιο αγαπημένους μου σταθμούς. Πολύ χαρούμενη για τα τραγούδια που διαλέξατε και θα σας πω ιστορίες για αυτά στον Μέντα 88.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου στις 11 το πρωί στον Μέντα 88. Μέντα 88.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
7: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια, και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει!
11: Με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
12: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
13: Είμαι ο Κώστας Μακεδόνας και ακούς Μέντα 88.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Δεν ξέρω καν αν κάποιοι άνθρωποι είναι ο τελικός προορισμός ή ένας δρόμος που το ταξιδεύεις. Μάλλον όμως είτε το επιλέξετε όχι θα τους βρεις μπροστά σου, ακόμα και αν άλλη διαδρομή είχε στο μυαλό σου. Σε ένα διάφορο πάρτι ξεκίνησε το ταξίδι που ακούσαμε και αυτή ήταν η Μαρίνα Σπανού. Αυτό ήταν και για σήμερα, κάπως έτσι και κάπου εδώ αποχαιρετάμε. Το πρώτο απόγευμα του Ιουλίου μας βρήκε παρέα εδώ στον Μέντο 88, Βάσκια Ρεντούμ στο μικρόφωνο, στα λόγια και ανάμεσα στα τραγούδια. Να θυμίσω όπως η αυριανή μέρα έχει απομείνει για να δηλώσετε συμμετοχή για το μεγάλο Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη. Δεν θα σας πω τι να πάτε να δείτε και τι να κάνετε στη Βαρκελόνη. Ξέρω ότι θα τα βρείτε όλα και μάλλον τα έχετε ψάξει ήδη. Είναι τετραήμερο ταξίδι, είναι για δύο άτομα, είναι με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Γλασόπουλο Travel. Αυτό σημαίνει πως θα περάσετε εξαιρετικά. Αύριο λοιπόν στις 8 και στις 10 το πρωί, στις 12 και στις 2 το μεσημέρι, στις 4 και στις 6 το απόγευμα και στις 8 το βράδυ ακούμε ξανά τη λέξη που σας ταξιδεύει. Μπορεί να έχει να κάνει με το ταξίδι, μπορεί να έχει να κάνει με την ίδια τη Βαρκελόνη. Αυτή τη λέξη λοιπόν μόλις την ακούσετε μπαίνετε και τη συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site στο menta88.gr και την Παρασκευή στην εκπομπή Menta το πρωί με τη Βιβί Παπαστάθη, το πρωινό μας το κορίτσι, την ακούτε καθημερινά 6 με 10. Θα μάθουμε και ποιος είναι ο τυχερός ή η τυχερή. Εμείς θα το πούμε και πάλι αύριο στις 6 το απόγευμα. Καλό μήνα να έχετε και ένα όμορφο βράδυ Τετάρτης. Γεια και χαρά!
2: Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
3: Μέντα 88.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
8: Οπα, τι κάνεις εκεί?
9: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
8: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
12: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο Seajets.
12: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, σαπ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
13: Για πότε είναι αυτά?
12: Για σήμερα.
13: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
14: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
13: Oh. φτάσαμε.
12: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
14: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Τέλειωσες το Λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
16: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
14: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης, παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
17: Άξιζε φουλ, η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
18: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
17: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
18: νιώστε ασταμάτητοι.
17: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
19: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Μέντα 88.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: Είμαι η Ελευθερία Αρβαντάκη. Μέντα Icons, Μέντα 88 και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ για άλλη μια φορά σε έναν από τους πιο αγαπημένους μου σταθμούς. Πολύ χαρούμενη για τα τραγούδια που διαλέξατε και θα σας πω ιστορίες γι' αυτά στον Μέντα 88.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου στις 11 το πρωί στον Μέντα 88. Μέντα 88.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τάφινα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
9: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Είμαι ο Θοδωρής Βουτσικάκης και είσαι στον Μέντα 88.

0: έρχεται και ζήσε το ταξίδι.
1: Μέντα 88.

Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Μέντα 88.

0: Είμαι η Ελευθερία Αρβαντάκη. Μέντα Icons, Μέντα 88 και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ για άλλη μια φορά σε έναν από τους πιο αγαπημένους μου σταθμούς. Πολύ χαρούμενη για τα τραγούδια που διαλέξατε και θα σας πω ιστορίες γι' αυτά στον Μέντα 88.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου στις 11 το πρωί στον Μέντα 88. Μέντα 88.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
5: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

0: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mento88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντε 88.

0: μας αγαπώ κι αυτό νομίζω είναι κάτι.
1: Μέντα 88.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Είμαι η Ελευθερία Ερβαντάκη, Menta Icons, Menta 88 και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ για άλλη μια φορά σε έναν από τους πιο αγαπημένους μου σταθμούς. Πολύ χαρούμενη για τα τραγούδια που διαλέξατε και θα σας πω ιστορίες γι' αυτά στον Menta 88.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου στις 11 το πρωί στον Menta 88. Menta 88.
3: Menta 88.

0: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mento88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
0: Μέντα 88.

Σ' ακολουθώ, στη τσέπη σου γλιστράω. Σαν διφραγκάκι, τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις

αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα,

Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Μέντα 88.